συνδεστή προγράμμα του Φιάννα Κλάμ. Εφημερίν εξού την ισχυρία τη Μεγαχάρτη τη Ακάσμανη Διαμπρίτσαρ Κέντρη, το Σιάνισον Τρέο Κάσμανη World Service στην Δίπ Πεντζάμπι Σίβα. Σουλίκο την Ταβακή Σιβιλή Τσάβατ και Ραϊμεν Τετσάτη Κεντρογρένη. Εσύ προγράμμα την Αλσαρία Αγγλική Πέλη Σαβάδε προγράμμα τη Χατατμοντινή. Σε αγγλική ελάντα, εντεζάρκρου.